0: FM. Κατρέ FM.
1: Τρινέισε τσέσε.
0: Σαν πρέπει να τα έχει μουσικά. Κατρέ FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 19 часа.
2: This is Business. Catra FM Mixed Vibes. 10.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πάτρα FM.
1: 23 часа.
0: Στο 104. The first contemporary room.

0: Κατρέφεμ στο Τσιαλού 4.
1: Hi Bulgaria, this is Clayty and you're listening to my new single Atusalut on Kat.